0: Énergie.
1: Énergie extravagance.
2: Salve.
1: Salve.
3: Ροκτός. Σε ακούνε άλλα αρμούντα. Τρες πάτου. Πιντάτε πίστος. Συμποσέις. Ροκτός. Σε ακούνε άλλα αρμούντα.